0: Μια σύνδεση θα χρησιμοποιήσω να καεί το αλτισύνσιον χαβενήμα ολάσκα αλαβάνσα και μας πιτνέχει λούς δε Κρίστο για το χριστέμα τεκ αντι χουτκοπά γινκο χιτσκουλά. Οχαν σεγίρ χαβενήμα σκο αλαβάνσα εσού θα χρησιμοποιήσω να κοντσι χέτσι πανέχει κομμουνικασιόν
1: Para ganar las batallas Pero se va
0: Jesús acá enseña esto junto a la cual avanza tilato, chivitni, nueva alianza. Y esto sistema, el peregrino. Así tomo el copitas catilado.